μαζί μου αρχίσουν που θυμάμαι. Σαμπούρα, ελα, μας φράτε, μόνο τα μας φράτε.